0: μια κουτί τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Uno crizzino. Duo crizzino. Diafas. Urbanetti.
2: Yeah.

0: μια κουτί τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Κορνουλίσε κουρτιάς παπόρ, βέσιο βεζετερέων, κορνουλίσε σύντποι πόρε, ήτσε ποιμίσιν μεν.